Θρόδογλακ, Θρόδογλακ. Όλον, στο πτήσιμα θρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σπενούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν, σε φύλλο.